εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: για στελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι συνεφούλα μου. Σαν συνεφά συνεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

κάνεις φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη μαζί σα. Πρωινό Τρίτης 23 Ιουνίου σήμερα, 7 και 4 η ώρα. Και εδώ θα είμαστε μαζί σα μέχρι τι 10. Μια ματιά στον καιρό.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα περιμένουμε 33 βαθμούς. Και θυμίζουμε ότι όλη η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ ζεστή. Δηλαδή, σήμερα, αύριο, αυτές οι θερμοκρασίες και από Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο πάμε για 35-36.
1: Ναι, το οποίο σημαίνει 38 και 39 κατά τόπους, γενικά ψηλά.
0: Και αυτοκίνητο air fryer.
1: Και γενικά φούρνος.
0: Παντού. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας. Τις επόμενες 3 ώρες συνεχίζουμε τώρα με την Τάνια Τσανακλίδου από τη δεκαετία του 80. Είναι ο Ανθρωπάκος.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: σήμερα μελωδία, να θυμίσουμε με την ευκαιρία ότι η Τάνια Τσανακλίδου μαζί με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη μας περιμένουν 12 Ιουλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, στο Λυκαβητό, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό. Τα εισιτήρια φυσικά προπολούνται και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Σκουλά και Μανώλη Λιδάκη.
1: Και ερχόμαστε.
0: Τούτο το μήνα και ερχόμαστε να.
1: Να δούμε τι γίνεται, όχι σε εμάς που θα έχουμε 36, αλλά στο Παρίσι και στις πόλεις που καίγονται ήδη τις τελευταίες μέρες. Έχουν αρχίσει να παραντουράνε τέλος.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα, 7 και 12 η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: και ως προς τη ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, στην Ευρώπη γίνεται
0: κόλαση. Βασανίζει την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έχουμε να πούμε κι εμείς πολλά.
1: Ναι, έχει γίνει στο Παρίσι. Αποκλείεται να μην πετύχατε όσοι έτσι κινείστε πολύ στα social media. Όλες αυτές τα βιντεάκια από το κανάλι Σαμαχνά. Από διάφορα τέλος πάντων πολύ γνωστά σημεία στο Σικουάνα. Διότι ο αρχηγός του Παρισιού έδωσε το OK να βουτάνε, ότι είναι καθαρά, ότι είναι ασφαλές το να ακολυμπήσει σε αυτά τα νερά που ξέρουμε τέλος πάντων. Και στην Γαλλία, που πραγματικά ο καιρός είναι κάτι το απίστευτο, έχει σαραντάρια στο Παρίσι. Βλέπεις βίντεο ανθρώπων που δεν ξέρουν πού να στραφούν, τι να κάνουν, παράθυρα να ανοίξουν, πολύ μικρά διαμερίσματα σε κάθε περίπτωση.
0: Θυμίζουμε ότι οι βόρειες χώρες δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες θερμοκρασίες, δεν όπως εμείς.
1: Ναι. Επίσης βλέπω τώρα καλά, το BBC έχει αρχίσει να τρελαίνει. Δηλαδή, μιλάμε ότι κάνει 500 αναρτήσεις για τον καιρό την ημέρα.
0: Ναι.
1: 40 στο Μπορντό, 40 στο Παρίσι, 38 στη Μαδρίτη, μέχρι και στις Βρυξέλλες έχει πάνω από 30 βαθμούς, στη Ζυρίχη έχει 35, σχεδόν όσο και στην Αθήνα. Την Αθήνα τη δίνει 32 όταν δίνει τη Ζυρίχη 35, έτσι. Δηλαδή βλέπω εδώ το χάρτη, είναι εκείνη η πλευρά πραγματικά, από τη Βρετανία, Μπορντό, Μαδρίτη, μέχρι κάτω Μάλαγα και φυσικά από πάνω Παρίσι, φλέγεται. Το Παρίσι έχει γίνει μια ολόκληρη πισίνα ο Σικουάνας. Εν τω μεταξύ, προχθές ήταν και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που τη γιορτάσανε πάρα πολύ στο Παρίσι. Ήταν και όλες αυτές οι οδηγίες να μην πιούν, γιατί κινδυνεύουν αν βουτήξουν μέσα πιωμένοι να πνιγούν. Οπότε δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τον κόσμο, ο οποίος είναι σαν, πώς βλέπαμε καμιά φορά κάποιες φωτογραφίες από την Κίνα, που είναι κάποιες παραλίες που είναι ο ένας πάνω στον άλλον και απλώς περπατάνε μέσα στο νερό. Έτσι ακριβώς είναι οι άνθρωποι στις όχθες του Σικουάνα, για να βουτήξουν μέσα. Φοβερά πράγματα.
0: Η χθεσινή μέρα πάντως υπήρξε η θερμότερη καταγεγραμμένη στη χώρα, στη Γαλλία δηλαδή, από την έναρξη τήρησης μετεωρολογικών αρχείων.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά θα πούμε όμως και κάτι άλλο που έχει σχέση με τη ζέστη, γιατί στο Μουντιάλ επίσης έχουν αλλάξει κανόνες. Εκεί έχουν αναγκαστικά διαλύματα για ενυδάτωση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ένα ημίχρονο που ξέραμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Κάνουν υποχρεωτικά διαλύματα για ενυδάτωση, γιατί και εκεί έχει αρχίσει να τρελαίνεται το θερμόμετρο.
0: Για Μουντιάλ όμως θα πούμε και περισσότερα, γιατί έχουμε και Μέση. Θα μας τα εξηγήσεις. Συνεχίζουμε τώρα. Χάρης Αλεξίου και οι φίλοι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τρίτης, 23 Ιουνίου, 7 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.
1: Τι μέρες είναι αυτές, τι δεις. Έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δεν είναι επίσημο. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που υπήρχαν πολλά σενάρια ότι θα τον κάνανε trade, δηλαδή θα τον πουλούσαν η ομάδα στην οποία ανήκει. Το Milwaukee, τέλος πάντων, οι Bucks. Και οι δύο επικρατέστερες ομάδες ήταν ομάδες από την Ανατολή, δηλαδή από την Ανατολική ακτή της Νέας Υόρκης. Δηλαδή οι Boston Celtics, που ήταν πολύ κοντά, και η Miami Heat. Και φαίνεται εδώ, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, ότι η Heat είναι προηγούντα. Δηλαδή η καινούργια ομάδα του Γιάννη είναι η Miami Heat. Δύσκολα θα πήγαινε στη Δύση, γιατί είναι και άλλες 6 ώρες με το αεροπλάνο. Φαντάζομαι, δηλαδή, εγώ λέω με το δικό μου μυαλό. Αλλά εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα αξιμέρωτα που λένε ότι μάλλον ο Αντετοκούμπο μετακινείται προς τους Miami Heat. Πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή.
0: Και αφού πιάσαμε τα αθλητικά, ας πούμε και για τον Μέση, τι έγινε χθες.
1: Νομίζω ότι έγινε. Εντάξει.
0: Έγινε
1: ο νέος θεός του ποδοσφαίρου. Νομίζω τα καινούργια γάλματα στην Αργεντινή θα είναι και Μέση. Έτσι κι αλλιώς, ναι, έβαλε άλλο ένα γκολ και εκεί που είχε σοφαρίσει το ρεκόρ με τον αριθμό των γκολ
0: σε
1: Μουντιάλ, έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Και ακόμα έχει παιχνίδια μπροστά η Αργεντινή, έτσι. Δηλαδή δεν λέει κανείς ότι θα φτάσει σε ένα ρεκόρ που πολύ πολύ δύσκολα κάποιος στο μέλλον θα το... Ζούμε την ιστορία, αυτό είναι με το Μέση που λένε και όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Τι είναι αυτό που κάνει τον Μέση, για εμάς που δεν ασχολούμαστε, τι έχει ο Μέση και είναι τόσο
1: Έλατε,
0: καλός.
1: Πες μου σε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν είμαι τη Μέση. Ντροπή. Όχι, εντάξει, δεν μπορείς να μην υποκληθείς από τον άνθρωπο. Τι έχει τα πάντα.
0: Είναι παιδί θαύμα, έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, είναι παιδί θαύμα. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα και έμεινε θαύμα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα να είναι θαύμα. Είναι ένας μάγος, δεν ξέρω τι να πω. Είναι ένας θεός.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης. Η ώρα του μεταξύ έχει πάει 7 και 20 και έχουμε 23 Ιουνίου σήμερα.

0: 7 και 26 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα. Και μπαίνουμε εντωμεταξύ εμείς σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε προγράμματα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχει το νέο ρεύμα, το Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε τώρα στο 181133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που μας λέει το εξής τώρα, πως η μαγεία του θερινού σινεμά είναι την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα και έτσι σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβόλες, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνουμε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελεονόρα Ζουγανέλη και ένα από τα νέα της τραγούδια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Αν μ' αγαπάς.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δηλώσε τώρα συμμετοχή.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού. www.frontstage.gr.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη. Μας.
12: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφηξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Καλοκαίρι 2026.
16: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
15: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Χίλια μίλια μοναχή να περπατώ στο χιόνι. Χίλια μίλια μοναχή να σέρνω κρίμα και κορμί. Και νήμα μαρτωλή για σένα. Να κρατάς το φόβο σου κρυφό. Να μην γίνεις φόβος και για μένα. Και σ' άλλη αγάπη να στηθώ. Χίλια μίλια μοναχή. Αγαθή Δημητρούκα.
22: Πιάσε μελωδία.
23: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Οι ερώτες είναι. Σε νιώσα μέσα μου παντού.
23: Πάντα έντεχνα.
24: Στο... Γάρο που κρατώ.
23: Πάντα μελωδία.

0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, ένα από τα νέα της τραγούδια. Σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της 3ης 23 Ιουνίου, 7 και 37 η ώρα. Τώρα, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από αυτό που διαβάζουμε στην Καθημερινή σχετικά με μια νέα δράση της ΑΔΕ. Δηλαδή.
1: Βάζει στο μικροσκόπιο
0: τα χρήματα που, που μεταφέρονται από οικογενειακό μέλος σε άλλο οικογενειακό μέλος, από γονέα σε παιδί, για παράδειγμα.
1: Ναι. Μπορεί, επειδή έχουμε το πόθεν έσχες και η δημοσιογράφη και άλλα πράγματα, να μην καταλαβαίνουμε ότι για κάποιους ανθρώπους δεν μελετάει ΑΔΕ τόσο πολύ τις μετακινήσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο αναλυτική η δήλωση όλων. Αλλά φαίνεται ότι η ψηφιακή εποπτεία τώρα επεκτείνεται σε ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις. Δηλαδή αυτό που λες, ας να το βάλω στο παιδί να το γλιτώσω, ας σε ένα άλλο λογαριασμό.
0: Δεν χρειάζεται να κόψω τιμολόγιο να δω στο παιδί μου 50.000 ευρώ.
1: Α, τέτοια λες είναι.
0: Διαβάζω πως το αφορολόγητο όριο, λέει, των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες πράξεις μέσω της πλατφόρμας My Property.
1: Ναι.
0: Και αν και η διαδικασία στοχεύει, λέει, στη μεγάλη φοροδιαφυγή, νέα δεδομένα προκύπτουν για τις απλές οικογενειακές συναλλαγές.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: αν έχεις κάτι στο λογαριασμό σου και το μεταφέρεις στο παιδί σου και είναι από το μισθό σου, γιατί να είναι πρόβλημα?
0: Γιατί
1: μάλλον δεν αφορά αυτή την ιστορία.
0: Εξετάζει αναλυτικά ποιος κατέθεσε για συναλλαγές του παρελθόντος.
1: Ποιος
0: διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε ώστε να εντοπιστούν άτυπες και διαδοχικές δωρεές. Πας το ποσό σε πολλά τμήματα και τα μοιράζεις σε μέλη της οικογένειας.
1: Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τα κάναμε. Δηλαδή τα δηλώναμε και τα ψάχναμε.
0: Για να αρχίσει πάντω το ψάχνει η ΑΔΕ.
1: Ναι, μάλλον.
0: Γύρω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της 3ης, 7 και 39 η ώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε την κλήρωσή μας και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς θα γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win. Έτσι λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή που γίνεται η κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό και αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.000 ευρώ. Και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. 8 παρά 14 η ώρα. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Και στο πλαίσιο όλων αυτών αυτών που λέμε για τις μεγάλες ζέστες στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα που έρχονται, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Για το αν τελικά ο κλιματισμός
1: είναι
0: στα
1: η
0: κτίρια
1: λύση.
0: Είναι η λύση.
1: Γιατί στη Γαλλία είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα, η Μοντ. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες. Γιατί οι Γάλλοι παραδοσιακά ήταν πολύ αντίθετοι στο air condition. Δηλαδή σε όλες τις έρευνες εδώ και πολλά χρόνια, ή μάλλον μέχρι το 2000 περίπου, έλεγαν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τα παιδιά μου να αναπνέουν air condition όλη την... όλη την ημέρα. Επίσης υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μελανσόν που λέει όχι, εγώ δεν θα υποταχθώ στο air condition κτλ. Τη στιγμή που όλο και περισσότεροι πάνε στα καταστήματα γιατί ο καύσωνας που χτυπάει τη Γαλλία είναι...
0: Δεν αντέχεται.
1: Ναι, νομίζω το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής γράφει σήμερα ότι η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία που έχασαν και δύο παιδιά τη ζωή τους, έτσι, ήταν η θερμότερη καταγεγραμμένη στη χώρα από την έναρξη τήρησης μετεωρολογικών αρχείων. Δηλαδή από την ώρα που κρατάμε το πόσο πάει η θερμοκρασία που κινείται, από την ώρα που κρατάμε αρχεία, ήταν ό,τι πιο έτσι ζεστό έχουν ζήσει. Τώρα, το μεγάλο debate είναι θα βάλουμε air condition, δεν θα βάλουμε air condition, είναι καλό για το περιβάλλον, είναι αυτή η λύση, μπορεί ένας ανεμιστήρας ή διάφορες άλλες λύσεις που βρίσκουν οι Παριζιάνοι να... να είναι η απάντηση. Τα ποσοστά μικραίνουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να υποφέρουν άλλο. Είναι για να έχουν ωραίες προσώψεις κτηρίων ή για να μην για λόγους οικολογίας. Εντάξει, είναι υποκύπτεις κάποια στιγμή, όσο και να σκέφτεσαι το περιβάλλον. Και συγχρόνως βλέπω άλλο ένα θέμα εδώ στη Μοντ που είναι σχετικό, που λέει ότι το 50% των κτηρίων στη Γαλλία δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε air condition, γιατί δεν έχουν πρόσβαση προς τα έξω, είναι οι διάφοροι εσωτερικοί. Δηλαδή, δεν γίνεται.
0: Εμείς πάντως δεν μπήκαμε ποτέ σε τέτοιο δίλημα.
1: Όχι.
0: Ούτε μία φορά.
1: Ούτε καν. Αλλά δεν είμαστε ίδιες χώρες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή, τι να συγκρίνεις τώρα, τη Βηρυτό με το Παρίσι.
0: Την Αθήνα με τη Βηρυτό πλέον, προφανώς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 παρά 9 η ώρα, πρωινό Τρίτης. Και συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp που μας μιλά για την Gen Z γενιά, η οποία αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει έτσι το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε όμως και την PharmaCep. Γνωρίζετε ότι πάνω από το 90% της γύρανσης οφείλεται στη φωτογύρανση? Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της PharmaCep με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50, ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας, συμβάλλει έτσι στην πρόληψη της προώρης γύρανσης, των κυλίδων, των δυσχρωμιών, ενώ παράλληλα προστατεύει από φωτοαλλεργίες και φωτοτοξικότητα. Σειρά Iliodor της PharmaCep, που διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Αμέσως μετά, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
7: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-33-05-215.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό ήδη. Έχει ξεκινήσει και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα γνωστά σημεία έχουν τα προβλήματα. Οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται λίγο πιο ήρεμοι. Έχουμε κίνηση επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην άνοδο της Συγκρού. Αρχίζει και γεμίζει και ο περιφερειακός του Καρέ από Ηλιούπολη και μετά, μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων, κυρίως από Χαλάνδρη και μετά. Η άνοδος φαίνεται να έχει κίνηση, αλλά λίγο πιο χαλαρή. Η άνοδος της Κηφισίας, συγγνώμη. Επίσης έχει κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη. Αυτά προς το παρόν.
2: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης και συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, σβήσε το φεγγάρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 και 7 η ώρα. Πάμε τώρα σε ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρη που δεν ήταν ένα κανονικό φαρμακείο.
1: Όχι.
0: Ένα απλό φαρμακείο, ήταν premium.
1: Ναι, και ήταν ένα φαρμακείο που από ό,τι φαίνεται είχε πολλή δουλίτσα. Και πολλή δουλίτσα με ανθρώπους που αναζητούσαν εκεί παράνομα σκευάσματα. Είχε στηθεί ένα ολόκληρο σκοτεινό κύκλωμα με σκευάσματα που ήταν αναβολικά.
0: Ναι, και ακόμα και φάρμακα για αδυνάτισμα που δεν είχαν.
1: Αυτό όμως είναι το θέμα.
0: Δεν είχαν ακόμα πάρει έγκριση.
1: Ναι. Δηλαδή, ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλη αυτή την υπόθεση του Χαλανδρίου, που εντάξει, όσοι κινείστε στην περιοχή ενδεχομένως και να το έχετε μάθει, που ήταν ένα παράνομο εργαστήριο για διακίνηση ουσιών ντόπινγκ και όχι μόνο, φαντάζεστε τώρα, ουσίες γύρω από γυμναστήρια κτλ. Μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και εντόπισαν πολύ μεγάλη ποσότητα οι αστυνομικοί της ουσίας ρετατρουτίδη. Είναι αυτή η ουσία που είναι που γίνεται ενέσιμα φάρμακα. Δεν είναι αυτή που κυκλοφορεί ήδη, που την ξέρουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, είναι μια ουσία που περιμένει να πάρει έγκριση. Είναι στο πρώτο στάδιο κλινικών δοκιμών από μια πολύ μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, γνωστή. Δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση προς κυκλοφορία, αλλά είναι μια ουσία και αυτή που πετυχαίνει αυτό που πετυχαίνουν και τα άλλα GLP-1 φάρμακα. Δηλαδή τα ενέσιμα αδυνατιστικά. Ακριβώς, με τα οποία χάνει κιλά. Αλλά μου φαίνεται τρομερό. Δηλαδή, ένας ολόκληρος κόσμος ίσως παρασύρεται από το γεγονός ότι είναι φαρμακείο και έχει μια έτσι διαπίστευση, μια εγκυρότητα, μια ασφάλεια, αλλά όχι μόνο να ζητά σκευάσματα για να κάνει μπράτσα, να κάνει κοιλιακούς, να οτιδήποτε άλλο, να νιώθει καλύτερα, να παίρνει ουσίες που είναι πραγματικά για ντόπινγκ. Δεν καταλαβαίνω στην καθημερινότητά σου αυτά τι μπορούν να σου εξασφαλίσουν, αλλά στρέφεται και σε φάρμακα που έτσι και αλλιώς πρέπει να είσαι πολύ σκεπτικός απέναντί τους, αδυνατιστικά, τα οποία έχουν πάρει έγκριση. Πόσο μάλλον να μην έχουν πάρει έγκριση. Δηλαδή, πραγματικά, οι πελάτες αυτού του φαρμακείου, παιδί μου, τι σκέφτονται όταν πάνε και παίρνουν ουσίες, βάζουν στον οργανισμό τους, γιατί? Για να δυνατήσουν, για να γίνουν πιο ωραίοι, αλλά πράγματα τα οποία είναι σκευάσματα που δεν έχουν έγκριση.
0: Οι πελάτες απλά πάνε στο μιλητό. Και ξέρουμε πολύ καλά όλη τη δύναμη
1: σίγουρα
0: του μιλητού. Πάρε αυτό, δοκίμασέ το, έχει πει ένας γνωστός μου. Και δεν σε νοιάζει τίποτα μετά.
1: Ναι, καλά, το αίσθημα της αυτοσυντήρησης είναι πιο δυνατό από το μιλητό. Είναι λιγότερο δυνατό από το μιλητό.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το θέμα δεν είναι μόνο και τα φάρμακα, τα παράνομα που πουλούσε το συγκεκριμένο φαρμακείο.
1: Τα αναβολικά,
0: ο τζίρος είναι τεράστιος,
1: ναι.
0: Και τώρα ψάχνουν να δουν πού έχουν πάει τα χρήματα αυτά. Ναι. Δηλαδή τη διαδρομή του χρήματος, γιατί μπλέκονται πολύ μέσα.
1: Καλά, μιλάμε για απίστευτα χρήματα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Μικρή πατρίδα. Και ο Χρήστος Τιβέος τώρα εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 10 πάει η ώρα. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτό το φαρμακείο στο Χαλάνδρη που δεν ήταν ένα απλό φαρμακείο. Ουσιαστικά πουλούσε και αναβολικά πάρα πολλά.
1: Βέβαια, πολύ ντόπινγκ, πολλές ουσίες γυμναστηρίου γενικά.
0: Και μη εγκεκριμένα προϊόντα αδυνατίσματος.
1: Ναι.
0: Φάρμακα, όχι προϊόντα απλά.
1: Όπως φαίνεται όμως από το ρεπορτάζ της Καθημερινής εδώ, πουλούσε κυρίως μια ουσία, γιατί οι ουσίες που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή αυτές που ξέρουμε όλες από τα αδυνατιστικά φάρμακα, είναι κανονικά εγκεκριμένες. Υπάρχει μια ουσία, πώς τη λένε, η ρετατρουτίδη. Η οποία μάλλον εμείς κοιμόμαστε σε έναν άλλο κόσμο, διότι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλής, δεν έχει πάρει έγκριση, το λέμε ξανά, είναι πάρα πολύ δημοφιλής μέσω TikTok. Εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη μαύρη αγορά. Στο TikTok υπάρχουν βιντεάκια άπειρα που αναλύουν με θολά πρόσωπα των ομιλητών για το πώς αυτή η ρέτα του τίδη, που θα τη μάθουμε σίγουρα.
0: Ναι, τη λένε ρέτα.
1: Τη λένε ρέτα, ακριβώς. Ναι. Γίνεται χαμός, είναι πολύ δημοφιλής, είναι επίσης ενέσιμο προϊόν. Και σύμφωνα με πληροφορίες, έρχονται τα φιαλίδια αυτά τα οποία πολλούνται. Από τη Βουλγαρία. Εκεί είναι η φυσική τους έδρα. Εκεί έχουν έδρα οι παράνομες επιχειρήσεις. Ακόμα και η ίδια η εταιρεία που κάνει τώρα τις τελευταίες δοκιμές για τη ρετατρουτίδη έχει βγάλει ανακοίνωση. Προσοχή, δεν έχει πάρει έγκριση η ουσία. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των παραγγελιών, όλα είναι βουλγαρικοί αριθμοί. Αλλά κάτω-κάτω στο ρεπορτάζ υπάρχει ένας αριθμός που πραγματικά με συγκλονίζει. 15.000 αποστολές έχουν γίνει από την έρευνα, που προκύπτει ότι 15.000 άτομα εδώ στην Ελλάδα.
0: Οι καταστήματα επίσης που μπορεί και αυτά να θέλουν να τα
1: διοχετεύσουν ακριβώς με την. Ναι. Δεν κοιτάω τα έσοδα που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο. Αλλά ότι 15.000 άτομα, είτε από το TikTok είτε από στόμα σε στόμα, όπως λες, έχουν βάλει σε τέτοιο κίνδυνο τον οργανισμό τους. Μου φαίνεται.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Τώρα. Και μεθυσμένη καρδιά

0: Ρίζος, Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση. Δεν θα ξαναγαπήσω με την ευκαιρία. Ίσως να πετύχατε και εσείς στα δικά σας social την Αλεξίου να τραγουδά.
1: Τα βιντεάκια, ναι.
0: Ναι, στη Θήβα, καθώς ονόμασαν προς τιμήν της ένα νέο οδείο με το όνομά της. Έδωσαν το όνομά της σε αυτό το νέο οδείο. Mm-hmm. Και μάλιστα ο συμβολισμός είναι πολύ δυνατός. Το είπε και η ίδια. Είναι τιμή της, είπε, να δίνεται το όνομά της σε ένα χώρο που γεννιούνται όνειρα. Όνειρα νέων παιδιών για το δικό τους δρόμο στο
1: μέλλον.
0: Τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Το δικό τους μέλλον. Και τραγούδισε μάλιστα, που δεν τραγουδάει πια η Αλεξίου, τραγούδισε για αυτή την ξεχωριστή περίπτωση την μπαλάντα της Ιφηγένειας που είχε γράψει για τη μητέρα της. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Σήμερα, την Παρασκευή, κληρώνουμε 10.000 ευρώ. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ ολοστρόγγυλα. Το ολοστρόγγυλα είναι δική μου λέξη, 10.000 ευρώ χρειάζεται να πείτε. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία,
1: συνεχίζουμε. Καλή επιτυχία.
0: Με Αλκίνο τώρα. Και όνειρο ήτανε.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα, μας λέει το Box. Όμως αυτή η εφαρμογή, το Box.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σήμερα με 9 παρά 20 ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4, είτε τυχαία είτε επειδή προσπαθήσατε. Έχει μείνει μόνο μία. Ποια είναι αυτή?
1: Αν τη
0: βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Ακούτε το μοντάζ που έχουμε φτιάξει στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί τον Άρα. Και πάμε τώρα να παίξουμε με τον φίλο μας τον Βασίλη.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Βασίλη, εσύ.
1: Βασίλη.
3: Καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Βεβαίως.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Βασίλη, ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Ποιος λες ότι είναι?
3: Από ο Γιάννης Αβιδάκης.
0: Ο Γιάννης Αβιδάκης. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Dream, dream, dream, dream.
0: Λάθος, Βασίλη. Δυστυχώς.
1: Βασίλη, πάει και ο Γιάννης Αβιδάκης, πας και εσύ, πάμε και εμείς.
0: Λοιπόν, Βασίλη, σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, Βασίλη, καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αν θα βγάλουμε καλοκαίρι φέτος.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή ή θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. 500 ευρώ σε δωροεπιταγή σας περιμένουν.
1: Άντε να δούμε.
0: Και συνεχίζουμε τώρα. Η Μαριάννα Κατσιμίχα από τις κασέτες του Μελωδία τραγουδά το Βάλς των Ονείρων.
6: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
6: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης, 23 Ιουνίου σήμερα, 8 και 48 η ώρα. Mm-hmm. Εσείς αγοράζετε πακέτα από γνωστές πλατφόρμες.
1: Ναι, Temu, Shein κτλ.
0: Ναι, που είναι πολύ φτηνά. Ξέρετε ότι πλέον από 1η Ιουλίου θα πληρώνετε και 3 ευρώ παραπάνω για κάθε αγορά.
1: Μήπως το 3 ευρώ γίνεται κάτι παραπάνω.
0: Α, συγγνώμη,
1: ναι, υπάρχει ήδη το 3 ευρώ.
0: Γίνονται 6 και 9 σε κάθε δέση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τα 3. Ήταν αρχές της χρονιάς, νομίζω, που εφαρμόστηκε πρώτη φορά, που λέγανε τότε πότε ήταν, Φεβρουάριο. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά, είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική αυτή, για να μπει λίγο ένα φρένο και να προστατεύσουν λίγο και το εμπόριο της Ευρώπης με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, γιατί όταν όλη η Ευρώπη καταναλώνει από την Κίνα, κακά τα ψέματα, τότε κάπως βυθίζεται το εγχώριο προϊόν. Οπότε αυτό γίνεται 6 και 9.
0: Εδώ διαβάζω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει προσωρινά δασμό 3 ευρώ ανά είδος
1: σε όλες τις διαδικτυακές
0: αγορές, όχι και μόνο από τις πλατφόρμες που αναφέραμε, ναι, γενικά.
1: Οκ. Okay.
0: Από τρίτες χώρες, με αξία κάτω, για αγορές αξίας κάτω των 150 ευρώ.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε ιδέα, έτσι, γιατί μάλλον δεν έχουμε παραγγείλει ακόμα, δεν έχουμε μπει στον πειρασμό. Εγώ σου έχω πει και στις δύο αυτές τις πλατφόρμες.

0: κάνω το εξής. Έχω δύο καλάθια έτοιμα, στα οποία ο ένας λογαριασμός έχει φτάσει 450 ευρώ. Ο άλλος 360 ευρώ.
1: Βάλε και 3 ευρώ τώρα.
0: Ποτέ δεν τα πληρώνω, εννοείται. Απλώς κάθονται εκεί πέρα και στηβάω. Κάποια στιγμή λέω κάτι θα αγοράσω. Απλώς γεμίζω ένα καλάθι. Δεν έχω πάρει ποτέ για να ξέρω. Εντάξει, αν όντως ισχύουν τα 3 ευρώ, αν θα γίνουν 6, αν θα γίνουν 9. Αλλά φαντάζομαι το 6-9 έχει να κάνει με το πόσο χρήματα θα γίνονται περισσότερα ανάλογα με το πόσα παίρνεις. Γύρευε τώρα.
1: Αν ο καταναλωτής κάνει παραγγελία 20 ευρώ που περιλαμβάνει 5 διαφορετικά είδη, όπως ένα ποτηράκι, μια θήκη κινητού, μια βεντάλια, ναι, τότε θα επιβαρυνθεί με 15 ευρώ προσωρινό δασμό.
0: Αλλά τόσο σχεδόν δηλαδή.
1: Δηλαδή ο λογαριασμός θα ανέβει στα 35 ευρώ πριν από το ΦΠΑ. Αν κάποιος αγοράσει 4 διαφορετικά είδη συνολικής αξίας 24 ευρώ, ναι, η πρόσθετη χρέωση θα είναι 12 ευρώ. Άρα ο λογαριασμός θα φτάσει τα 36 ευρώ.
0: Αντιθέτως, αν αγοράσει 15 τεμάχια ενός
1: του ίδιου προϊόντος,
0: έτσι, 15 ίδια ποτήρια, 15 ίδιες μπλούζες, τότε θα επιβληθεί μόνο ένας δασμός, 3 ευρώ. Άρα αυτό ευνοεί τους ανθρώπους που θέλουν να αγοράζουν εκεί για τα καταστήματά τους. Έτσι, για να κάνουν εισαγωγές, για να τα πουλάνε μετά ακριβότερα.
1: Εν ολίγης ο δασμός είναι αναπροϊόν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
0: Τέλος πάντων, αν καταλάβατε, καταλάβατε.
1: Βάλτε το χέρι στη
0: τσέπη. Διαβάστε τις οικονομικές εφημερίδες, αν
1: για
0: θέλετε.
1: Για μία ακόμα φορά. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Θοδωρής Βουτσικάκης, Τεχερό Αστέρι, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets. Αν θέλετε να φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας αυτό το καλοκαίρι, θέλετε C-Jets και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως με σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και θυμίζουμε ότι έχουμε και διαγωνισμό για σας. Κερδίστε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε mail στο play@frontstage.gr με θέμα Μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα, μαζί μας όμως έχουμε και την Pharmacept. Παιδική προστασία από τον ήλιο αυτή τη φορά. Μπορείς να κρατήσεις το παιδί σου 30 λεπτά κάτω από την ομπρέλα μέχρι να δράσει το αντιλιακό. Πολύ δύσκολο όταν ήρθεσαι ήδη στην παραλία και μπροστά από τη θάλασσα. Κι όμως με τα mineral αντιλιακά Iliodor της Pharmacept μπορείτε να εφαρμόσετε το αντιλιακό στα παιδάκια σας άφοβα κάτω από τον ήλιο, χωρίς να σταματήσει το παιχνίδι του. Δρά αμέσως. Έχει πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία SPF 50 και απολαμβάνεται με ασφάλεια τον ήλιο από το πρώτο λεπτό που το βάζετε. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα...
16: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Perché?
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
19: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
20: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
21: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
20: Είναι του τύπου σας.
22: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου, σήμερα 9 και 6 ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, όπου είναι το μεγάλο μας παιχνίδι για την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς κερδίζει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είναι ο δικός σας αριθμός αυτός, απαντάτε στη Μέρη και μόλις σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς λέτε 10.000 ευρώ και κερδίζετε.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνετε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε επίσης είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό να το θυμάστε, μόλις σας ρωτήσει, αν σας ρωτήσει η Μέρη, 10.000 ευρώ. 9 και 7 η ώρα συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, είχε γενέθλια πρόσφατα. Τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, υπέροχο, σ' ακολουθώ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 23 Ιουνίου, 9 και 10 η ώρα.
1: Και πάμε να δούμε τώρα σε κάποια στοιχεία που βγαίνουν σιγά σιγά, γιατί έχει τελειώσει η χρονιά στα σχολεία. Έχει έτσι κι αλλιώς μπει το τρένο πάνω σε ρυθμούς, το βαγόνι της απαγόρευσης τους νέους των social media και των κινητών. Νομίζω ότι προχωράει σιγά σιγά. Οπότε έχουμε στοιχεία για το τι έγινε φέτος, που ήταν η δεύτερη χρονιά που εφαρμόστηκαν τα πιο αυστηρά μέτρα στα σχολεία σε σχέση με τη χρήση των κινητών. Βγάζεις το κινητό στο εντάξει, τέλος. Την ώρα του μαθήματος. Ναι. Νομίζω ότι και στο διάλειμμα γενικά δεν επιτρεπόταν. 25.000 αποβολές. Αυτό είναι ο λογαριασμός.
0: Πολλές.
1: Για κινητά στα σχολεία. Καλά, είναι πολύ μεγάλος αριθμός πραγματικά. 120 μαθητές. Βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε γιατί. Δηλαδή, μία ώρα αποβολή ή δύο. Έχουμε πάρει όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας για διάφορους λόγους. Γιατί μιλούσαμε, τι μας βγάλανε έξω κτλ. Δεν ξέρουμε λοιπόν τα στοιχεία πόσες είναι οι ώρες αυτές που είχαν υπολογιστεί σε άλλες φάσεις. Αλλά τώρα μου φαίνονται πολλές για τα κινητά. 120 μαθητές την ημέρα. Όλη τη χρονιά τιμωρούνταν τη φετινή σχολική χρονιά. 120 μαθητές την ημέρα είναι πολύ. Ναι. 120 παιδιά βγάζανε κινητά ή τέλος πάντων τους πιάνανε να.
0: Γιατί και οι υπόλοιποι βγάζουν, απλά δεν έπιαναν.
1: Τους πιάνανε να κρυφοκοιτάνε, ναι, ή κάτι τέλος πάντων σχετικό. Είναι πολύ μεγάλο θέμα στα σχολεία. Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός και από πέρσι που εφαρμόστηκε πρώτη χρονιά η απαγόρευση. Και εγώ νομίζω ότι πέρυσι, ίσως και να μην είχαν όλοι λάβει πολύ σοβαρά την οδηγία. Σου λέει εντάξει, μια οδηγία είναι, μπορεί και να μην εφαρμοστεί. Ας μην είμαστε τόσο αυστηροί, μπορεί και να περάσει έτσι. Φέτος που είδαν ότι όντως αυτό το πράγμα τηρείται, ήταν τα πράγματα, οι αριθμοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα για τους νέους είναι ανησυχητικά σε ό,τι αφορά στη
0: χρήση. Ναι, γιατί αυτή η είδηση φέρνει στην επιφάνεια ένα άλλο κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Με τη διάσπαση προσοχής που έχουν πια όλοι οι νέοι.
1: Και με την αιμονή.
0: Και με τον εθισμό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί. Το 80% των εφήβων από 14 έως 17 ετών είναι ήδη εθισμένοι στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς. Και αν κάτι δείχνει το γεγονός ότι τα παιδιά δεν υπακούν στους κανόνες του σχολείου, δηλαδή το να μην κοιτάνε κινητό, μπορεί να έχει να κάνει και με τον εθισμό. Να μην αντέχουν να αφήσουν από το χέρι τους το τηλέφωνο. Δηλαδή δείχνει και αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ανυπακοή, συμφωνώ. Είναι και θέμα εθισμού.
1: Ναι. Είναι το έχεις στην τσάντα και θες να το δεις. Δεν υπάρχει. 60% των ανηλίκων εκδηλώνουν συμπεριφορές έτσι ανησυχητικές ή τέλος πάντων που θα πρέπει να μας βάλουν λίγο σε σκέψη, οι οποίοι συνδέονται με την ψηφιακή εξάρτηση. 76,6% των παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών διαθέτει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 9 έως 12. Το 76% ανεξέλεγκτη.
0: Σχεδόν 8 στα 10 παιδιά.
1: Ναι. 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια, αυτό που λέγαμε, όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
0: Από τόση μικρή ηλικία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 14 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε. Νίκος Πορτοκάλογλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, γυναικομάτια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα. Γκρινιάζουμε εμείς για τη δική μας ακρίβεια, αλλά από ό,τι βλέπουμε, γκρινιάζουν και οι Γερμανοί. Θα μας πείτε ότι δεν είναι καινούριο. Οι Γερμανοί προσέχουν πάρα πολύ στις τιμές.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο προφανώς, αλλά.
1: Δεν έχουν κάνει την ίδια διαδρομή τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Τα πράγματα όμως εκεί ζορίζουν πάρα πολύ, ακόμα και για τους ίδιους τους Γερμανούς. Αυτό μας κάνει εντύπωση, δηλαδή ότι η οικονομία των Γερμανών μάλλον περνάει κάποια μεγάλα ζόρια.
1: Όλη η Ευρώπη περνάει ζόρια.
0: Και ενώ η Γερμανία είναι μια ισχυρή χώρα, ενώ ξέρουμε ότι οι Γερμανοί γενικά, το καταλαβαίνουμε όλοι και το ξέρουμε πολύ καλά, κάνουν οικονομία, προσέχουν τα πάντα, τώρα το έχουν τερματίσει και προσέχουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, έτσι λένε τα στοιχεία τουλάχιστον εδώ,
0: Λέει ότι αν πάνε να αγοράσει τώρα ένας Γερμανός κάτι, θα ζητήσει οπωσδήποτε έκπτωση. Οπότε τα καταστήματα ήδη από τώρα, πριν ξεκινήσει η επισήμωση περίοδος των εκπτώσεων, βγάζουν πινακίδες και λένε έκπτωση, έκπτωση, έκπτωση.
1: Παντού. Πόσο κάνει έχουν στη Γερμανία για να δουν να συγκρίνουν τη μεζά, δεν έχουν πόσο κάνει.
0: Η παροχή έκπτωση, λέει, στην τελική τιμή επηρεάζει το 74% των αποφάσεων που λαμβάνουν οι Γερμανοί ως καταναλωτές. Ναι. Και ενώ παλιότερα θεωρούσαν ότι.
1: Εντάξει, πάντα όμως εγώ πιστεύω ότι συνέβαινε. Άλλωστε, πολύ μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που είναι έτσι πιο φθηνά από τη Γερμανία μας έχουν έρθει.
0: Βεβαίως, με αυτό έχουν παράδοση.
1: Ακριβώς.
0: Στα πιο οικονομικά προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Και στο να προσέχεις τι ξοδεύεις. Αλλά τώρα ακόμα και οι Γερμανοί κάνουν ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Η μεσαία τάξη συρρυκνώνεται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Και μάλιστα αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι τώρα οι Γερμανοί έχουν πλέον. Το μεγάλο τους άγχος δεν είναι μόνο η οικονομία της χώρας, είναι η οικονομία και η δική τους, του
1: νοικοκυριού.
0: Ενώ παλιότερα ήταν η μετανάστευση και τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Καθώς στη Γερμανία. Οι τιμές των τροφίμων, λέει, έχουν αυξηθεί κατά 37% σε σχέση με το 20%.
1: Να έρθουν στην Ελλάδα να ψωνίσουν, να δούμε πώς είναι.
0: Καλά, έρχονται.
1: Σήμερα όμως τη λύπη μου δεν μπορώ να τη δώσω. Σήμερα όλη η λύπη μου πάει στους Βρετανούς. με την άλλη, μια εναλλαγή. Λοιπόν, οι Γερμανοί θα περιμένουν για τη λύπη μας μερικές μέρες ακόμα.
0: Οι Βρετανοί έχουν και. Θα έχουν και νέο πρωθυπουργό.
1: Τον 25ο πρωθυπουργό.
0: Και κλείνουν και 10 χρόνια μακριά από την Ευρώπη. Θα πούμε περισσότερα και μετά, αν θέλετε. Προς το παρόν, η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ, το τραγούδι Φύγε, Καλημέρα Μελωδία. 9 και 23 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Γεωργιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνη με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας, 100,4.

0: Σε όλες αυτές οι εξελίξεις δεν θα οδηγούν και τον κόσμο, τους Βρετανούς, σε μια απαξίωση της πολιτικής?
1: Είναι διτό. Είναι, από τη μία είναι απαξίωση και από την άλλη είναι πολύ μεγάλες προσδοκίες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι οι προσδοκίες από τον Brexit οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την ιστορία.
0: Που έλεγαν, για παράδειγμα, ότι αν δεν δίνουμε τα χρήματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίνουμε και στην υγεία μας,
1: ναι,
0: θα έχουμε
1: υγεία,
0: καλύτερο.
1: Και τώρα ο NHS έχει καταρρεύσει και τα πάντα έχουν καταρρεύσει στην Αγγλία. Το πρόβλημα με τη μετανάστευση είναι τεράστιο. Και ο ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες της μίας παράταξης της άλλης απομακρύνονται από την Downing Street. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Έχετε και εσείς φίλους που έρχονται, που μένουν μόνιμα Λονδίνο και έρχονται Ελλάδα για τα ιατρικά τους?
1: Ναι, και επίσης έχω και διάφορους που δίνουν συνέχεια εξετάσεις, γιατί είναι οι εξετάσεις που δίνουν στην αρχή για την προσωρινή άδεια. Δεν έχει τελειώσει όλη αυτή το να γίνεις, να πάρεις το βρετανικό διαβατήριο. Δηλαδή δεν έχει κλείσει η πόρτα εντελώς, όπως νομίζουμε. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γενικά.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ Λάμπρος Βασιλείου, Το Δέντρο. Και η ώρα έχει πάει, πηγαίνει 9:43 στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 23 Ιουνίου. Διαβάζουμε από το ρεπορτάζ του Χρήστου Μπόκα στο πρώτο θέμα μια είδηση που έχει ενδιαφέρον και δείχνει τα αργά τα ανακλαστικά του κράτους.
1: Ναι.
0: Τα πολύ αργά. Γιατί τώρα βρίσκουν σπίτια για γιατρούς και δασκάλους σε 12 νησιά.
1: Ναι, και αν δεν γίνει μπορεί να είναι ακόμα πιο αργά.
0: Ναι.
1: Επίσης δηλαδή, είναι η ανακοίνωση έτσι.
0: Σωστά. Είναι η επιθυμία τους να φτιάξουν τέτοια σπίτια, δηλαδή να βρουν κάποια παλιά ξενοδοχεία, κάποια παλιά οικίματα και να τα μεταμορφώσουν σε κατοικίες βιώσιμες για ανθρώπους που δουλεύουν εκεί.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι υλοποιείται ένα στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών είναι για δημόσιους υπαλλήλους, που να μην είναι μόνο για δασκάλους, ναι, είναι και για γιατρούς.
0: Σε απομακρυσμένα νησιά.
1: Ναι. Προφανώς δεν είναι εύκολο να βρει κανείς στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, εκεί που είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και με γιατρούς και με δασκάλους. Αλλά σε απομακρυσμένα νησιά δεν μπορούν να μπορούν πιο εύκολα να βρουν
0: καταλημμένα κτίρια, τέλος πάντων. Εννοείται και σε αυτά τα νησιά τέτοια καταλήμματα, γιατί διώχνουν τους υπαλλήλους.
1: Σε αυτά τα νησιά χρειάζονται δασκάλους.
0: Φυσικά. Και διώχνουν υπαλλήλους γιατί δεν έχουν που να μείνουν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευρείας κλίμακας πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά απομακρυσμένα ή σε τουριστικά νησιά, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, ένστολους. Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη από κατοικία. Για να δούμε. Αυτή είναι μια ανακοίνωση. Για να δούμε ποια νησιά είναι στην αρχή που μπαίνουν. Λειψή, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Ιτίνος, η Αμοργός, η Πάτμος.
0: Και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου.
1: Ναι. Και ο Θεός Βοηθός.
0: Ακριβώς.
1: Αγίου Βασίλη.
0: Δημήτρης Μητροπάνος, στα κόκκινα τα μπλουζ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης. Η ώρα πάει 10 παρά 10.

Καλημέρα, Μελωδία. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις, μας λέει η Κοσμοτέ Τέλεκομ, για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πιάσε μελωδία στους 100,4.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαρία.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
2: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτικής.

0: τουριστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο ρέλος.gr.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα perché!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103. Ζαβλάνη Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης.

0: 10 των 10 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι, που περνάς από τα πέσιο ξιστά.
9: Θέλει μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε φαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπερκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Αγάπη που γίνες, δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες, μόνο τη χαρά.
8: Θέλει μελωδία.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: πιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
4: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Θέλει μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγικό.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
11: Θέλει μελωδία.

0: Γλυκιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους.

0: Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
6: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας, 100,4.
2: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Νοικιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο.

0: Και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
0: και στο relos.gr.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σοφία Βόσου και το φιλαράκι για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Θα περάσουμε μία ώρα παρέα, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Είστε συντονισμένοι στους 99,2, απόγευμα 3η 23 Ιουνίου. Και μια μέρα σαν τη σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης, αυτός ο σπουδαίος ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Αρκετά ποίηματά του μελοποιήθηκαν από σπουδαίους Έλληνες συνθέτες και έγιναν τραγούδια, όπως «Το δρόμι παλί» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ή μπορεί να θυμάστε το υπέροχο «Σκάκι» σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου με το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, που εκτός όλων των άλλων έχει πει και αυτό το πολύ ωραίο «Η αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους». Τον θυμόμαστε λοιπόν με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Και μιας και πιάσαμε την κουβέντα για την αγάπη, πάμε να ακούσουμε και το «Σ' αγαπώ» από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένας φίλος λέει ότι για κάθε έναν που προσπαθεί το «Σ' αγαπώ», όπως λέει και το τραγούδι, υπάρχει ένας που το αποφεύγει για να διατηρείται η συμπαντική ισορροπία. Εγώ βέβαια θα πω, παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτά. Μακάρι να ήμασταν όλοι από τη μεριά της αγάπης, και σχανόταν για λίγο ισορροπία. Καλησπέρα και πάλι.

0: Ένα αριστούργημα, όλα δικά σου μάτια μου. Γιάννης Πουλόπουλος στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Τρίτης, καλησπέρα σε όλους. Θυμίζω ότι σήμερα έχει αγώνα δρόμου. Θα ξεκινήσει στις 8.30 ο αγώνας και έτσι σταδιακά θα διακοπεί η κυκλοφορία σε Κέντρο και Καλλιθέα. Δηλαδή να το έχετε στο νου σας, μέχρι το τέλος της εκδήλωσης υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Καλλιθέα και στην Αθήνα. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα βλέπω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αττική Οδός στο ρεύμα για Παλίνη και η κάθοδος του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Εννοείται ότι έχει κίνηση και το κέντρο, δεν το λέω καν, η Σταδίου Κατακόκκινη και η Κηφισίας στην άνοδο από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Αυτά είναι τα σημεία που... Α, και η Εθνική στην κάθοδο, στο γνωστό σημείο εκεί πάλι στο ύψος της Μεταμόρφωσης και μετά στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πάμε να συνεχίσουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων από την κασέτα του Μελωδία «Οι Φωνές» το αύριο 2026 και να πω με αυτή την αφορμή ότι αυτός είναι και ο τίτλος του μεγάλου αφιερώματος στον Άλκη Αλκαίο που ετοιμάζουν η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Καρά. Θα ακούσουμε υπέροχα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου όπως «Τη Ρόζα», «Το Πάντα Γελαστή», «Το Όσο Κρατά Ένας Καφές», «Το Λούνα Πάρκ» και «Υποθέατρο Παπάγου», 17 Ιουλίου Παρασκευή, αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου, το Βάλς των Ονείρων. Το Βάλς θα ακούσουμε τώρα με τη μουσική του Δημήτρη Καρά και όπως είπαμε σε στίχους του υπέροχου Άλκη Αλκαίου.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Δημήτρης Μητροπάνος και σβήσε το φεγγάρι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που ανοίξατε μόλις τα ραδιόφωνα και ήρθατε στην παρέα. Φανή Αργύρη εδώ μαζί σας ως τις 7 και θυμίζω ότι έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με πολύ μεγάλο ποσό. 10.000 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Έτσι υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο και αν δηλώσετε συμμετοχή, το νου σας το τηλέφωνο την Παρασκευή, έτσι. Η Μέρη, θυμίζω, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το σωστό ποσό. 10.000 ευρώ, όλο στρόγγυλο, ωραιότατο. Μαθαίνετε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site και την εφαρμογή του Μελώδια. Μπαίνω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε την C-Jets. Ταξιδεύουμε μέσα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: εκπληκτικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εκεί που οι δρόμοι κοχλάζουν τα όχι του σύμπαντος, τα δακρυγόνα και οι αφίσες των αγνοουμένων φεγγούν νοθρά σε ένα αστρικό μέτωπο πάνω από τα όνειρα των κεκοιμημένων. Μια πλατεία περιστρέφεται γύρω και μέσα στην καρδιά μας. Διαλεκτική ή θάνατος. Νίκος Φωτόπουλος.

Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλησπέρα και πάλι. Φάντη Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Και επειδή εγώ την πάτησα χθες, να σας θυμίσω για να μην την πατήσετε κι εσείς, ότι λόγω των εργασιών που γίνονται, λόγω των εργασιών αναβάθμισης του δικτύου στο μετρό, κλείνουν νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ δηλαδή, μέχρι και την Πέμπτη, οι εξής σταθμοί της γραμμής 3. Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο. Έτσι να το έχετε στο νου σας μέχρι και την Πέμπτη. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε με μελοποιημένο σκαρίμπα από το Γιάννη Σπανό. Θα ακούσουμε το Δημήτρη Μπάση στο Σπασμένο Καράβι και περιμένουμε πώς και τι να τα ακούσουμε αυτό στο Λυκαβητό, στη μεγάλη συναυλία του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό. Θυμίζω, 12 Ιουλίου, Κυριακή, Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές, η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, τραγουδούν τα υπέροχα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Μπείτε στο site και την εφαρμογή να μάθετε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Σπασμένο Καράβι.

0: Video Club.
1: Multiplex.
0: Παν Πλατεία.
1: Mana River.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: 9 το βράδυ στον αέρα του Μελωδία. Διαβάζετε τις δικές σας ιστορίες και απαντά. Στέλνετε και οι υπόλοιποι την ιστορία σας στο konstantinapapakimelodia.gr ή στα social media του σταθμού. Εμείς θα τα πούμε με το καλό αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φάνη Αργύρη, σας ευχαριστώ για την παρέα. Να έχουμε ένα όμορφο απόγευμα. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια

0: επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
7: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
8: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
9: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
12: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: Θες δε θες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, όταν μεγαλώνει, όταν μετατοπίζεται, όταν ερωτεύεται, όταν απογοητεύεται. Νιώθεις εκείνη την πεταλούδα που μπορεί και να δημιουργήσει ένα μικρό τσουνάμι στην άλλη άκρη του πλανήτη, αλλά κανείς δεν θα ξέρει ότι φταίς εσύ. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, το τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη, με την Νατάσα Μποφίλιου στο απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου στο ημερολόγιο. Τα φεγγάρια φέρνουν κάτι ωραίες στιγμές για κάποιους του ζωδιακού και κάποιες δύσκολες για κάποιους άλλους. Ας μην τα ψάξουμε περισσότερο, γιατί θα χαθούμε, έτσι κι αλλιώς πάμε μαζί ως αργά. Έχουμε να πούμε πολλά κατά τη διάρκεια του απογεύματος και όταν πέσει η νύχτα ακόμη περισσότερα. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr και ακούστε τώρα μια άλλη ιστορία, ιστορία ζωής του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντώνα, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Σαραμ.

Οι ωραίες βεβαιότητες του έρωτα, νομίζεις πως αυτή η στιγμή θα κρατήσει για πάντα, δεν θα μετακινηθείς ποτέ από αυτό το σώμα σου δεν θα αλλάξει ποτέ διάθεση, θα λες συνέχεια, σε ερωτεύομαι ξανά και ξανά. Τη Ελένη Φωτάκη με τη μουσική που έγραψε ο Γκοτιέ Βελισάρης, ένα από τα πιο πρόσφατα τραγούδια της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ετοιμάζουμε κάτι ωραίο με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το επόμενο διάστημα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2, και θα τα μαθαίνετε όλα. Για την ώρα Τρίτη απόγευμα και κάποιοι έχουν σχέδια για το Σαββατοκύριακο, εκείνη η έξοδος από την πόλη και ο φόβος το χτυποκάρδι θα συμβεί ή θα ματαιωθεί. Ελεάνα Βραχάλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Το ποίημα της Κατίνας Παΐζη, μελοποιημένο από τον Βασίλη Δημητρίου, καταπληκτικά στη φωνή του Χρήστου Θηβαίου, και η αγάπη για το ποτέ, για το πριν, για το μετά, για το πάντα. Μελωδία 99,2, ημέρα Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ, καθόλου άσχημα. Θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη μετά τις 4 το απόγευμα. Εσείς μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1,36 ευρώ από τη MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr, και μην ξεχνάτε πως κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να στείλετε περισσότερα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
2: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
1: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Ταξίδι με πλοίο, κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App, το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
8: Νέα ενότητα στον Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
9: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Τι να σου πω, τι να μου πεις. Εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά εσύ με την ορίζεις. Τα βότανα, τα ιατρικά μόνο το κορμί γιατρεύουν. Μα οι πληγές που έχει καρδιά άλλο γιατρό γυρεύουν. Δημοτικό τραγούδι.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Σχεδόν άχρονα και με ένα αίσθημα παντοτινό, το φεγγάρι στα μαλλιά, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τη μουσική του Μίμη Πλέσα και ο Γιάννης Πουλόπουλος να τραγουδά σαν να είναι αιώνια καλοκαίρι. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, το φεγγάρι στα μαλλιά και μια στιγμή να σε δω και ας τελειώσει ο χρόνος μου, ας τελειώσει ο κόσμος μου, ας αλλάξουν όλα τα μικρά κομμάτια του παζλ για να διορθωθεί και επιτέλους να αποκαλυφθεί εκείνο το πορτρέτο. Από την ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, το τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Πανουδάκης για τον Γιάννη Πάριο. Αντεγιά, ο τίτλος της ταινίας, αν αυτό σημαίνει κάτι.

0: Το τραγούδι του Λάκη Λαζόπουλου και του Σταμάτη Κραονάκη, στη φωνή του Μητροπάνου και όταν έχω εσένα, όλα είναι περίφημα, όλα πάνε πρίμα. Εκτός από εκείνη την κατάσταση με τα κουνούπια που κάθε χρόνο γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας, στη διαφημιστική μας ζώνη η σειρά Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DIT προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρη προστασία από κουνούπια, μύγες αλλά και τσιμπούρια. Θα τα βρείτε αποκλειστικά στα φαρμακεία όλα τα Autan και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, το Autan Defense Extreme Protection. Η αξιοπιστία του Autan και αυτό το καλοκαίρι ήρθε και έτσι αυτοί οι απρόσκλητοι επισκέπτες μπορούν να πάρουν τον δρόμο τους.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18.

0: μπουκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out. Από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λιγκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Το Βάλς των Ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος.

0: ευχή.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
1: Θέλει μελωδία.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Θέλει μελωδία.